σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω

0: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Παραλιακή λόγω τροχαίου. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως και 40 με 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών, σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δειρμούς. Έκκληση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Νεκρός εντοπίστηκε αργά το βράδυ στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 25 έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ναι, ξύλινα σπαθιά, ο ύμνος του μισού πληθυσμού. Κοίτα τις δηλώσεις μας που δεν θα πάμε διακοπές και σήμερα θα είναι και δύσκολα τα πράγματα. Θα τις επιθυμίσουμε όλοι και θα τις προσδοκούμε και όσοι πάνε, γιατί θα έχουμε τις ζέστες, τα σαραντάρια και στην Αθήνα. Μάλιστα, ο αρμόδιος υπουργός για την κλιματική κρίση, ο κύριος Τουρνάς, είπε ότι θα έχουμε συνθήκες όπως το μάτι. Και αυτό για να το πεις, δεν ξέρω πόσο είναι δόκιμο να το πεις, να πεις κάτι τέτοιο και να ξαναφέρεις τις μνήμες και τις εικόνες του τι συνέβη στο μάτι, γιατί έχουμε και την επέτειο τώρα αυτού του τραγικού, πολύ τραγικού γεγονότος. Αλλά το είπε ότι θα είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Είδα και τους ανέμους 4-5 μποφόρ, αν έτσι δεν ήταν το μάτι έτσι με 4-5, ήταν παραπάνω. Αλλά ελπίζουμε απλά να το είπε και να μείνει έτσι, γιατί πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα. Είναι στον ύψιστο συναγερμό οι πυροσβεστικοί, οι μονάδες, οι αρχές και τα λοιπά, και περιμένουμε να περάσει. Απλώς να περάσει, γιατί από αύριο αλλάζει τελείως ο καιρός, έρχονται δροσούλες, έρχονται 33, έρχονται και καταιγίδες την Παρασκευή στην Αθήνα, θα περάσουμε σε τελείως άλλο επίπεδο, αλλάζει η οθόνη τελείως. Και πηγαίνουμε σε ένα άλλο σκηνικό, και αν περάσει η σημερινή ημέρα και ελπίζουμε αισίως και ήρεμα, έχουμε υπόσχεση από μετεωρολόγο, δεν θυμάμαι το όνομά του, ήθελα να το συγκρατήσω γιατί θέλω να δω αν θα επαληθευτεί, ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου άλλο καύσωνα δεν έχουμε. Άλλη ζέστη δεν έχουμε.
1: Που,
0: έτσι το υποσχέθηκε, ναι, και το κρατάω. Θα τον βρω, τον έχω στα κοιτάπια μου. Οπότε είναι αυτό, σήμερα κυρίως.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Με την καλημέρα μας. Πρωινό Τετάρτης, 22 του μηνός Ιουνίου. Ιουλίου, αλλά το καλοκαίρι είναι ίδιο, κάθε μέρα είναι ίδια, δεν ξεχωρίζεις. Να μην λέτε τις παραλίες που πηγαίνετε, γιατί τις βρίσκουν πολλοί και πηγαίνουν και στα γκράμερς, θα σας τα πω σε λίγο.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και τα χρόνια μας πολλά. Στη Μαρκέλα, το Μάρκελο, τη Μαγδαληνή, τον Μαγδαληνό αν υπάρχει. Αυτοί εορτάζουν σήμερα, θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα.

0: Υπέροχη Animals και Eric Barton από τα παλιά και τα κλασικά. Εδώ Δίες 101,3, 22 Ιουλίου. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω γιατί τρόμαξα που είπα και εγώ από μόνος μου. Τρόμαξα που είπα 22 Ιουνίου. Είχε πολύ δρόμο μπροστά το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι όμως, να καταλάβετε τι συμβαίνει, επειδή έχουν πλακώσει πολλοί Instagrammers διάφοροι σε νησιά, σε παραλίες και παίρνουν και φωτογραφίζονται και τα βγάζουν προς τα έξω όλα και κάνουν ένα outing τουριστικό στις ωραίες περιοχές. Οι ντόπιοι είναι μόδα. Σε εισαγωγικά, εγώ πάντα το έκανα. Σιγά μην πω στον άλλον που είναι καλή η παραλία ή που είναι ο καλός ο ψαρότοπος. Δεν τα λες αυτά και οι ψαράδες δεν λένε. Και αυτό είναι το σωστό. Ψάξε βρέστο. Δεν θα στα δώσω εγώ έτοιμα. Εγώ έφαγα παπούτσια να πάω να βρω την παραλία. Δεν θα σου πω πήγαινε εκεί. Βρέστο. Και αυτό γίνεται μόδα πλέον γιατί οι Instagrammers και διάφοροι άλλοι τυχαίοι του συστήματος, ξέρετε, του τουριστικού, του παρατουριστικού, τα ανεβάζουν και γίνεται χαμός μετά. Οπότε έχει γίνει πολύ in στα νησιά να μην λένε οι ντόπιοι που είναι τα καλά τα μέρη. Και τους ακολουθώ και τους πιστεύω και νομίζω ότι είμαι μαζί τους. Και στην Τίνο, και είναι θέμα σήμερα στην Καθημερινή να καταλάβετε, και στην Τίνο, γίνεται χαμός. Αλλάζεις πανηγύρια, αλλάζεις χωριά με πανηγύρια. Δηλαδή χορεύεις στο ένα χωριό και εκεί που χορεύεις δίνεις το χέρι σε κάποιον και σε πάει στο άλλο χωριό. Έχουν καταργήσει τα κτέλ. Από πανηγύρι σε πανηγύρι μετακομίζουν. Ιδίως στην Τίνο, αλλά και στα άλλα νησιά. Και είναι πια. Πολύ σιωπηλή σου λέει, πού έχει ρε παιδί μου να πάμε έτσι μια ήρεμη παραλία, δεν έχει ήρεμες παραλίες, πουθενά σου λένε, δεν υπάρχει, να εδώ μπροστά ό,τι κάνεις, βούτα μπατζάκι.
1: Δίεση 101,3, έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Γιατί δεν είναι, θα σου έρθουν όλοι μαζί, είναι της επιδείξεως, δεν είναι της ηρεμίας οι περισσότεροι από αυτούς. Στο τέλος μπορεί να σου έρθει και καμιά κατασκευαστική, να χτίσει μια ξενοδοχιάρα 5 αστέρων και να χαθεί η παραλία από το φόντο.

0: Να πάμε στα εορταστικά, γιατί γιορτάζει και κόσμος. Σήμερα είναι Μαρίας της Μαγδαληνής, είναι Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, να ένα πανηγύρι στοιχείο σήμερα. Και η Καθολική Εκκλησία έχει τη Μαρία τη Μαγδαληνή, την εορτάζει όλος ο χριστιανισμός, διότι υπήρξε μεγάλη μορφή σε όλες τις φάσεις της τελευταίας του Ιησού και στη Σταύρωση, ήταν παρούσα σαν μάρτυρας, δηλαδή ήταν εκεί σε όλα και μάλιστα κατά τα απόκριφα Ευαγγέλια, όχι τα επίσημα, μπορεί να υπήρξε και ερωμένη και σύζυγος του Ιησού. Και αυτό το έχει υιοθετήσει και ο Καζαντζάκης στον τελευταίο πειρασμό και ο Ernest Hemingway το έχει βάλει σε έργο του και ο Ντάνο Μπράουν στον κώδικα Da Vinci. Ναι, θέλω να σου πω τι συμβαίνει, τι έχουν κάνει. Και το γράφει το σανσήμερα.gr ότι στον καθολικό κόσμο η Μαρία η Μαγδαληνή προστατεύει φαρμακοποιούς, κομμότριες. Κομμότριες, τι ωραία να τις προστατεύεις. Για τους αρωματοποιούς, τους κατασκευαστές γαντιών, τις μετανοημένες πόρνες και τους βυρσοδέψες, τους δερματοποιούς δηλαδή. Έχει μεγάλο, έχει ευρύ χαρτοφυλάκιο στο καθολικό η Μαρία η Μαγδαληνή. Και η Μαρκέλα βέβαια είναι λόγω της Χιοπολίτιδος. Γιορτάζουν και εγκέφαλοι σήμερα. Χρόνια πολλά στους εγκέφαλους. Ναι, χρόνια πολλά. Έχεις 86 δισεκατομμύρια νευρώνες, αχρίαστοι. Δεν τους χρησιμοποιείς. 86 δισεκατομμύρια και δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό. Ο εγκέφαλος, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν και κυκλοφορούν οι επιστήμονες, δεν μεταδίδει ακριβώς την πραγματικότητα. Σου δίνει μια απεικόνηση της πραγματικότητας, τη δική του ερμηνεία στην πραγματικότητα. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή δεν είναι αυτό που υπάρχει. Είναι αυτό που νομίζω ο εγκέφαλος, που διαμορφώνει ο εγκέφαλος, σαν τον Όλαν. Ωραία, παίρνει μια ιστορία και τη φτιάχνει, σαν τον Όλαν, την Οδύσσεια.
1: Στην κοσμάρα,
0: ναι, στην κοσμάρα το αυτό. Ο χορός, λέει, βοηθάει πολύ τον εγκέφαλο. Ο χορός. Τώρα το διάβαζα σε έρευνα ότι βοηθάει την νόηση και την οξύνια. Αλλά ποιος χορός, την Παπαλάμπρενα, πρέπει να διευκρινίζουν. Τι να πιάσουν, πιάσουμε το Pulp Fiction, σαν τον Τραβόλτα, να κάνουμε έτσι. Να πιάσουμε το άλλο που πας προς τα πίσω, όπως λέγεται αυτή η όπισθεν του Μάικλ Τζάκσον, το Moonwalk. Τι απ' όλα.
1: Είναι αντρικό, αντικό και μάγικο.
0: Ποιο, είσαι η Μπεκιά. Ναι. Πρέπει να μας διευκρινίσουν και πόσο δίνει, πόσους πόντους δίνει το καθένα, να ξέρουμε πού να ειδικευτούμε.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και το θέατρο πρέπει να δίνει. Σας έχουμε ειρήνη στην Επίδαυρο. 5 διπλές για την Παρασκευή που μας έρχεται. Μεγάλη παράσταση. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο ειρήνη και αποστολή στο 54301.

0: Αποδίεση 101,3. Είμαι Ποτός, Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. 5 τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
1: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αυτός ήταν ο Ρος Γιώργος Γεωργιάδης. Κατά κόσμου καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τετάρτης. Εδώ, στην πόλη, στην Αθήνα, που θα ζεσταθεί έως και λίγο θα καούμε. Τώρα αρχίζουν και μετράνε τις θερμοκρασίες της ασφάλτου με τις θερμικές κάμερες για να τρομάξουμε πιο πολύ. Και σύμφωνα με μία είδηση που διάβαζα, 65 βαθμούς είχε ο Κηφισός κάποια στιγμή χθες στην άσφαλτο. Εντάξει, το περιμένεις. Όταν έχει 40 γύρω-γύρω, θα έχει και ένα 65 στην άσφαλτο ή όπου είναι μαύρη η επιφάνεια και μαζεύει τη ζέστη. Αλλά δεν είναι αυτά τα φαινόμενα που μας χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή. Βλέπεις τώρα η τελευταία είδηση τραγική, ένας ποινικολόγος γνωστός, νεκρός στο γραφείο του μέσα στα αίματα. Προχθές μια βαλίτσα με μέλη πτώματος. Μια επίθεση στην Ακρόπολη σε Αμερικανούς τουρίστες. Ένας πρώην αξιωματούχος που λέει το θέμα είναι να φας εσύ τη σφαίρα για να μείνει όρθιο το αφεντικό. Είναι μια ωραία, μια ακόμη ήρεμη μέρα στην πόλη και το Netflix έχει αργήσει να ανοίξει παράρτημα, θα το πω. Έρχονται όλοι, γυρνάνε Οδύσσες, γυρνάνε. Δεν ήρθε το Netflix να πει, ρε παιδιά, εδώ έχει πολύ υλικό. Πρέπει να το στήσουμε κάπως το πράγμα και να βρουν δουλειά και άνθρωποι. Δεν είναι κακό. Γιατί δίνουμε πάρα πολύ, δίνουμε πολύ τέτοιο υλικό από μαφία μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέχρι εγκλήματα. Για το μέγεθος που έχουμε. Πάρα πολύ. Με την καλημέρα μας. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Ένα ξεχασμένο μετάλλιο είναι αυτό, γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω. Γιατί σαν σήμερα το 1980, ο Στέλιος Μηγιάκης παίρνει το χρυσό στους Ολυμπιακούς της Μόσχας στα 62 κιλά της Ελληνορωμαϊκής. Είναι ένα από τα σπάνια μετάλλια που παίρναμε εκείνη την εποχή. Μην κοιτάτε αργότερα που ήρθε η Άρση Βαρών. Και το έχουμε ξεχάσει. Και επίσης σαν σήμερα. Το 1894 γίνεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο, έγινε στη Γαλλία και ο πρώτος δεν πιανόταν, ο Κόμις Ντεντιόν ήταν, θα νέμιζε και το κασκόλ αυτού, έπιασε 22,5 και νίξε 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Το τελείκιασε εκείνη την εποχή.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και λέγαμε και πριν για τη μαφία και το Netflix ότι αν έρθει εδώ θα κάνει μια. Τι να πω τώρα, ο άλλος από την Κολομβία θα μοιάζει ερασιτέχνης. Γιατί βλέπεις ότι συμβαίνουν πράγματα. Έχουν πολύ σοβαρή μαφία. Η μαφία με ποιο θα σου σκοτώσει, σου σκοτώνει. Δεν έχει, δεν είναι να αποτυγχάνει το έργο της. Δηλαδή είναι να μην σε βάλει στόχο. Και βλέπεις τώρα, διάβαζα τώρα τον τελευταίο καιρό και το θυμήθηκα. Η δικογραφία για τη δολοφονία Καραϊβάζ βρέθηκε στο αυτοκίνητο του Γιώργου Μοσκούρη ή Θαμνάκια που τον είχαν δολοφονήσει στο Χαλάνδρι. Βρέθηκε μέσα η δικογραφία. Είναι ξεχνίαστο το έγκλημα. Κανείς δεν ξέρει τι έγινε, δεν έχει βρεθεί ο δολοφόνος, δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι. Είχαν συλλάβει κάποιους οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί δεν βρέθηκαν στοιχεία. Επικοινωνούνται άλλες επιτυχίες, που και αυτές να δούμε πόσο επιτυχίες είναι, παρότι διαφημίζονται ως επιτυχίες και ως σιγουράκια, γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν. Αλλά αυτού του είδους τα εγκλήματα δύσκολα εξηνιάζονται, να τους συγκρατήσουμε και να τον κρατήσουμε και αυτό. Τώρα έχουν έρθει και άλλοι να βοηθήσουν, έχουν έρθει και Ιταλοί αστυνομικοί. Το έβλεπα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Έγραφε από πίσω η μπλούζα του αστυνομικού, πολίτσια, και λέω τι πήρε πρωτοβουλίες και μου το γράφει στα ξένα. Και είναι Ιταλοί, το ψάξα. Είναι Ιταλοί που έχουν έρθει στο πλαίσιο, γιατί κάνει και τέτοια ο Μιχάλης Μεγάλα, στο πλαίσιο συνεργασίας των αστυνομιών, και μας φέρνουν Ιταλούς αστυνομικούς να περιπολούν εδώ. Και μάλλον υποθέτω θα στείλουμε και εμείς Έλληνες να περιπολούν στη Ρώμη, έξω από το Κολοσσέο. Αυτός μπορεί να σε ελέγξει, βεβαίως, είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας. Έχουμε υπογράψει μνημόνιο, κύριε. Και είναι. Ναι, τους φέρνουν, λέει, γιατί θέλουν να ελέγξουν και τον τουρισμό πιο φιλικά. Δηλαδή σου λέει ο Ιταλός θα μιλήσει με τον τουρίστα πιο καλά από ό,τι θα μιλήσει εσύ και θα είναι πιο οικείος. Ποιος ο Ιταλός, δεν μιλάνε αγγλικά οι Ιταλοί περισσότεροι, δεν θέλουν να μιλήσουν, ένα φαφακούλο και ένα στρόντζο είναι. Δεν πρόκειται, δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι αυτό το ωραίο του Ιταλού που κρατάμε, αυτούς να τους βάλουν στην Ερμού, έξω από τα καταστήματα να πηγαίνουν έρχονται, εκεί τους πρέπει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Θα μαζέψουν κόσμο οι Ιταλοί κάτω στο κέντρο, τους είδα κιόλας, θα μαζέψουν κοινό. Σαν αυτά τα secret concert θα είναι. Θα είναι οι Ιταλοί, θα περιπολούν και από πίσω θα ακολουθεί το πλήθος των θαυμαστριών.

0: Μίλτος Πασχαλίδης, που στις 23 Σεπτεμβρίου επιστρέφει στην Αθήνα και στο Λυκειοφυτό με μεγάλη συναυλία. Θα είναι και ο Δίες εκεί, και αφού θα είναι ο Δίες εκεί, θα είστε και εσείς εκεί για το Μίλτο Πασχαλίδη με προσκλήσεις όταν πλησιάζει ο καιρός. Αυτό που δείχνει, ρε παιδί μου, την ενέργεια που έχει ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικία του, δεν έχει να κάνει, γιατί είναι σήμερα, είπαμε, και Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου. Αλλά όταν έχεις δομήσει τον εγκέφαλό σου με τέτοιο τρόπο που να παράγεις έργο, η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο. 84 χρονών τον πιάσανε, είχε αλλάξει τον ρούτο του ποταμού. Είναι μεγάλο, οι Κινέζοι δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Στον αξιό ποταμό, 84χρονος, είχε κάνει οχυρωματικά, θα πω, έργα, σαν τον Κάστορα πήγε μέσα στο ποτάμι και άλλαξε το ποτάμι ολόκληρο αξιό για να ποτίζει τα χωράφια του. Και μπράβο στον άνθρωπο, εγώ το θαύμασα προσωπικά στα 84 να παράξει τέτοιο έργο. Έκανε τσιμεντένιες κατασκευές, έκανε επιχωματώσεις και γύρισε το ποτάμι προς το χωράφι του. Που είναι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ αποδοτικό για τις καλλιέργειες και για τα καρπούζια. Δεν ξέρω τι καλλιεργούσε εκεί.
1: Ο Αντρέας δεν το έλεγε, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Πίσω
0: δεν γυρίζει, αλλά στο πλάι πάει, άμα έχει θέληση. Εγώ θαυμάζω και για την ηλικία του το έργο που έχει παράξει μέχρι τώρα, τον σταματήσαν δυστυχώς. Εν τω μεταξύ, αυτό που έκανε, πώς το έκανε τόσο καιρό μόνο, στο 84χρονο άνθρωπος, και δεν τον πήρε και χαμπάρι κανείς. Θα μου πεις, εδώ μπαζώσαν τον οροπό. Κάνανε προβλήτα μέσα στην παραλία και δεν πήρε χαμπάρι κανείς. Στον αξιό που έχει και μια ερημιά και βλάστηση. Αλλά τα κατάφερε. Επηρέασε όμως και τους οργανισμούς και την παραποτάμια και ποτάμια ζωή. Αναστάτωσε το οικοσύστημα δηλαδή. Ο 84χρονος, παρακαλώ, ο Τζακ Νόρις. Αυτός πρέπει να τους εκμεταλλεύεσαι. Αυτός μπορεί να κάνει εκτροπή αχελόου στο πι και φύ και να μην πληρώνουμε μεγαλοεταιρείες και κατασκευαστές και κονσόρτσιουμ να μας κάνουν τις εκτροπές.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχουμε και άνδρο, θα τα πούμε έτσι γρήγορα. Τετραήμερο, 22 με 25 Αυγούστου, μεθαύριο κάνουμε κλήρωση με αφορμή το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Θα έχετε και τα δωμάτια σας και τα φαγητά σας και τα εισιτήριά σας. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Άνδρος και αποστολή στο 54301. Λεπτομέρειες θα δείτε στο dies.gr. Και κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Και έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, ειδήσεις.
3: Ξενυχτίσα στη πόρτα σου και σιγοτραγούδω. Εγώ είμαι ο παράδεισος και η κολλα...

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒΙΤΑ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
11: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα σήμερα, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 ομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Μεσοδυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Νεκρός εντοπίστηκε αργά το βράδυ στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Πάντως δεν είναι για δύο, η εποχή είναι για έναν και αν είστε και δύο λίγο μακριά ένας από τον άλλον, η ημέρα είναι τέτοια, γιατί θα έχουμε και τον καύσωνα. Στην Αθήνα με Μήτρο Πάνω επιστρέψαμε και καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τετάρτης 22 του μηνός Ιουλίου. Καύσωνας τώρα στα όρια, η 40 δεν είναι. Βέβαια με τα διάφορα φαινόμενα που συμβαίνουν στην Αθήνα, που τα εξηγούμε και τα λέμε κάθε μέρα όταν πρόκειται για τέτοια θέματα θερμικής νησίδος και τα λοιπά, κάτι παραπάνω θα πάρει η Αθήνα. Αλλά για να καταλάβετε ποιο σήμερα θα έχει τα μεγάλα, είναι η Λάρισα. Η Λάρισα και η Θεσσαλία που θα πιάσει μέχρι 43 βαθμούς. Εκεί είναι τα όμορφα. Εμείς κάπως θα τη βγάλουμε, αν και είπε ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης, ότι η μέρα θα θυμίζει μάτι, που είναι πολύ βαρύ αυτό να λες αυτή τη λέξη και να θυμίζεις αυτό το τραγικό γεγονός έως έγκλημα στη διαχείρισή του με τους 104 νεκρούς. Αλλά είπε ότι θα θυμίζει μετεωρολογικά μάτι, γιατί δεν θα έχουμε υγρασία, δεν θα έχουμε βέβαια τους ανέμους που από ό,τι διαβάζω από την πρόγνωση για την Αττική, δεν θα έχουμε τους ανέμους που είχε εκείνη τη μέρα, θα έχουμε μέχρι 4-5 μποφόρ. Δημιουργεί ένα τρόμο όλο αυτό. Αντιλαμβάνεστε, παρόλα αυτά το είπε ο υπουργός και όλα είναι έτοιμα για να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη ζέστη. Καλοκαιρινή στο Μεσογειακό Νότο, τα κλασικά δηλαδή. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, άμα περάσει η σημερινή μέρα, μετά άλλο καύσωνα δεν περιμένουμε. Άλλη μεγάλη ζέστη δεν περιμένουμε. Και επαληθεύεται αυτό και από την πρόγνωση της καθημερινής, γιατί σήμερα στην καθημερινή έχει τις επόμενες θερμοκρασίες και το επόμενο σκηνικό το μετεωρολογικό. Και σήμερα θα έχουμε μέχρι 40 στην Αθήνα από 23. Αύριο Πέμπτη μέχρι 35 πέφτει από το Μαγορέα, την Παρασκευή μέχρι 31 από 22 και θα έχει και καταιγίδες και κεραυνούς και διάφορα φαινόμενα. Αυτό το cooling break του Μουντιάλ. Το Σάββατο θα έχουμε βαριά συννεφιά με θερμοκρασία μέχρι 30 και το Σαββατοκύριακο θα περάσει η Κυριακή με 33 ανώτατη. Μια χαρούλα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Για να δούμε ποιοι κερνάνε σήμερα στο γραφείο κυρίως. Είναι η Μαγδαληνή, η Μάγδα δηλαδή,

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Και σήμερα έχει υποχρεωτική παύση εργασιών σε Αττική και τρεις περιφέρειες λόγω καύσωνα, δηλαδή οι εξωτερικές εργασίες δεν θα γίνουν.
3: Όχι εμείς.
2: Όχι εμείς, είναι εσωτερικές που θες με store condition να έχεις και παύση εργασιών. Έξω και δεν χρειάζεται να παραγγείλεις και όλα τα γνωστά με ντελιβεράδες και τα λοιπά. Μπορείς να πάρεις παραγγελία από το μαγαζί. Πετάξου, αν αντέχεις εσύ. Γιατί να αντέξει ο άλλος μέσα στον καύσωνα και ξέρετε πάνω στο μηχανάκι είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι πια που τα αυτοκίνητα έχουν το air condition και είσαι χαλαρός μέσα. Μόνο λέει τα καταστήματα που έχουν αυτοκίνητα μπορούν να μεταφέρουν παραγγελίες. Όχι τα μηχανάκια. Αυτή είναι η γραμμή και έτσι πρέπει να είναι. Και τώρα με τον καύσωνα αποκτήμα καινούριο φόβο, γιατί κάθε φορά αλλάζουμε φόβους. Πού πήγε ο λαγοκέφαλος? Εξυφανίστηκε ο λαγοκέφαλος. Κανείς δεν ασχολείται.

0: Ναι, δεν αναφέρονται πια επιθέσεις λαγοκέφαλου. Ηρέμησε ο λαγοκέφαλος, έγινε πέτο λαγοκέφαλος. Δεν ξέρω, τον επικηρύξαν και κρύβεται ο λαγοκέφαλος, δεν γνωρίζω. Το μόνο που είδα είναι μια εμφάνιση Καρχαρία στις Κεχριές Κορινθίας. Δεν είναι η πρώτη. Εμφανίζεται συχνά αυτός εκεί, σαν να έχει πρόγραμμα εβδομαδιαίο να βγαίνει τα βράδια να διασκεδάζει τους θαμώνες. Δεν ξέρω, αλλά εμφανίστη ένας. Δεν είναι επικίνδυνοι αυτοί οι Καρχαρίες και είναι και συχνές εμφανίσεις. Δεν θα κάνουν. Άμα δεν τα πειράξεις, τίποτα δεν θα κάνει. Έχουν τη ζωή τους και αυτά και τη ζούνε. Δεν χρειάζονται να ασχοληθούν μαζί σου. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο. Θεόφιλος Ντουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον DS 101,3. Κάτι μου στείλανε να το δω. Καταρχάς χρόνια πολλά στην Τίνα και μου στείλε ο Αντώνης λέει για αυτόν τον 84χρονο που άλλαξε τον ρου του μεγάλου ποταμού, του αξιού για να ποτίζει τα χωράφια του. Ότι είναι καλό λέει, να το φωνάξουμε και στη γέφυρα του Ηλισσού, στο Μοσχάτο, Καλυθέα. Ένα χρόνο τώρα είναι κλειστό ο δρόμο, η παλιά Ποσειδώνος δηλαδή, αλήθεια. Δεν κυκλοφορώ προς τα εκεί και δεν ξέρω γιατί συμβαίνουν και πολλά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Αλλά ναι, δεν είναι μόνο γι' αυτό. Γενικά, ένας άνθρωπος πρέπει να αξιοποιηθεί και να μπει στο κοινό καλό και στο εθνικό καλό, αφού στα 84 καταφέρνει και παράγει τέτοιο έργο και αλλάζει τα ποτάμια και τον ρου των ποταμών. Είναι χρησιμότατος. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Σας είπα το πρωί, το είδα στην Καθημερινή, με άγγιξε πάρα πολύ. Είναι αυτό που οι ντόπιοι δεν λένε πια που έχουν πανηγύρια και δεν λένε ποιο είναι το καλό το μέρος στο νησί. Αυτό θα αναπτύξουμε σε λίγο περαιτέρω, γιατί μας αγγίζει πάρα πολύ και γιατί είναι μια νέα τάση, όχι μόνο ελληνική, είναι και στο εξωτερικό, όπου οι ντόπιοι κρύβουν τα καλά τα μέρη. Δηλαδή τώρα θα αρχίσουν να σε τρολάρουν κιόλας. Θα πηγαίνεις, θα λες παιδιά, πού έχει μια ωραία παραλία και θα σε στέλνουν αλλού για αλλού. Και θα πηγαίνουν στο καφενείο και θα γελάνε μετά τα βράδια και θα χτυπάνε τη ραμή, έτσι την τράπουλα, στο τραπέζι.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και για όλα αυτά είναι τα social, οι instagrammers και λοιποί. Βλέπεις ακόμα και στα site γράφει που είναι η κρυφή παραλία στην Αττική που δεν την ξέρει κανείς. Μα την ξέρει τώρα, αφού την φωνάζεις. Άστε να είναι κρυφή.

0: Στους δρόμους ο Κηφισός έχει κάποια κίνηση στην κάθοδο από τη Φιλαδέλφια μέχρι και Καβάλας και στην άνοδο πριν από την Αχαρνώνη Αθηνών Κορίνθου και προς Πειραιά επίσης με το που βγαίνεις από Κηφισό, αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα και όχι πολύ μεγάλα πια. Στο μέσο του καλοκαιριού την Παρασκευή τελειώνει και ο Δακτήλιος, να ξέρετε. Λέγαμε προηγουμένως για τα πανηγύρια, για τα μυστικά των ντόπιων πια, γιατί δεν τα λένε και δεν λένε και τις καλές παραλίες και τα καλά τα μέρη. Και είναι τάση αυτό παγκόσμια, μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ Ολοσέλιδο σήμερα και πολύ ενδιαφέρον της Λίνας Γιάνναρου στην Καθημερινή στην Ιταλία. Ρωτούν οι τουρίστες και έχουν και πολύ τουρισμό και εκεί δεν είναι απλά τα πράγματα. Ρωτούν οι τουρίστες για μέρη. Πήγε λέει μία και ρώτησε πού είναι ένα καλό μέρος, αυτό το περίφημο καλό μέρος, όχι τα τουριστικά κτλ. Να πάω και τη στέλναν αλλού, κύριε. Την πήγαιναν αλλού νταλού να την απομακρύνουν γιατί λέει έχουν κουραστεί από τον τουρισμό. Στη δε Ικαρία υπάρχει σήμερα μια αναφορά Ικαριώτη στο ρεπορτάζ που λέει ότι τα πανηγύρια μας είναι rave πια. Δεν τα αναγνωρίζουμε οι ντόπιοι. Πήγαμε λέει προχθές σε πανηγύρι και μας έρβηραν πρωτηγανισμένες πατάτες από το Βέλγιο. Ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει στην επαρχία και σε πανηγύρι και γενικά σε ταβέρνες υποτίθεται που είναι αυθεντικές, απομακρυσμένες και να σου έρθει πρωτηγανισμένη. Και όμως συμβαίνει και στα πανηγύρια και ενώ χορεύει στον Ικαριώτικο. Στην Ικαρία, το αυθεντικό μέρος δηλαδή του πανηγυριού, έχει μεταλλαχθεί η κατάσταση και οι ντόπιοι δεν μπορούν πια και δεν πηγαίνουν οι ίδιοι στα πανηγύρια. Γιατί έρχονται οι Instagrammers, έρχονται διάφοροι. Δεν έρχονται αυτοί που θέλουν να ενσωματωθούν στο πανηγύρι. Θέλουν να ενσωματώσουν το πανηγύρι πάνω τους. Αυτός που έρχεται για να ενσωματωθεί, σε κρατάει από το χέρι. Και εγώ ως ακροατής, μην φανταστείτε, δεν με κράτησε καμία από το χέρι, αλλά θέλω να πω ως ακροατής αυτά που βλέπω, ως θεατής μάλλον, και κοιτάζει τα πόδια σου πώς πάνε να βάλει και τα δικά του ή τα δικά της δίπλα να πηγαίνουν παράλληλα. Οι άλλοι κοιτάνε τα κινητά, βγάζουν φωτογραφίες και στέλνουν και αλλοιώνουν το πανηγύρι. Αυτό δεν το ανέχεται πλέον ο κόσμος και αντιδρά. Και είπε ένας Σύφνιος, γιατί και στη Σύφνο έχουν πρόβλημα, έχουν χάσει τα πανηγύρια τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. Στον προφήτη Ηλία τον ψηλό προχθές ήταν μόλις 10 Σύφνοι, 20 Αθηναίοι και 500 ξένοι τουρίστες.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Γι' αυτό τα δύσκολα μέρη και τα πρόστινα τα βρείτε. Μην τα ψάχνετε μέσα από ερωτήσεις. Δεν θα σας πούν και καλά θα κάνουν.

0: Αλλά επειδή είπαμε για τους influencers, τους Instagrammers και τους λοιπούς που δημιουργούν την πραγματικότητα και παραποιούν και την πραγματικότητα και την αυθεντικότητα, ας συνεχίσουμε σε αυτό το κομμάτι σε οικογενειακό επίπεδο. Λίγο οικογενειακές ιστορίες ελέγχουν το ενδιαφέρον τους, γιατί βγήκε η είδηση από Θεσσαλονίκη, πρέπει να είναι αυτό. Γιατί τα άλλα είναι πολύ βαριά και θέλουν περαιτέρω ανάλυση. Δηλαδή το ότι βγήκε έρευνα χθες και λέει ότι αυτό που εμπιστευόμαστε περισσότερο είναι ο στρατός και είναι το μόνο που έχει θετικές γνώμες, και τα άλλα, τα κλασικά της δημοκρατίας, βουλή, κόμματα και τα λοιπά, είναι στον πάτο, δείχνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το να εμπιστεύεσαι μόνο το στρατό και τίποτα από τα άλλα και η δικαιοσύνη στον πάτο, δείχνει ένα πρόβλημα που όσο πάει αυξάνει και δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις. Οπότε ας πάμε στους Instagrammers. Γιατί το Εκκλησία Online, κοιτάξτε τώρα το Εκκλησία Online, που είναι ένα site με θρησκευτική στόχευση, έχει την είδηση ενός 29χρονου γιου ιερέα, ο οποίος είχε βρει την κοπέλα του και την πήγε στον πατέρα ιερέα για να την εγκρίνει, ας το πούμε, ο πατέρας. Και κάπου είχε, λέει, ευλόγησε τις βέρες που είχε αγοράσει, λέει, ο γιος, τον παράπονό του, και μας διάβασε ευχές. Ο πατέρας είναι και δουλειά του τέτοια. Ορίσαμε και την ημερομηνία του γάμου για το τέλος του καλοκαιριού, αλλά κάποια στιγμή πιάνουν κουβέντα ο πεθερός με την ύφη και του είπε ότι έχει τελειώσει αισθητική και ότι έχει αρχίσει να ασχολείται με προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου, και όταν ο πατέρας, ο ιερέας, ρώτησε τι είναι αυτό ακριβώς, η κοπέλα εξήγησε πως είναι κάτι σαν αυτό που κάνει η γνωστή influencer, μια από τις πιο γνωστές, ίσως πιο γνωστή, την οποία θαυμάζει πολύ ως δυναμική γυναίκα και ακολουθεί. Τι ήταν να το πει αυτό? Τη χώρισε ο πατέρας, λέει ο γιος, και προσέφυγε στα δικαστήρια η οικογένεια της νύφης, γιατί χάλασε το γάμο και την εζήμιωσε επαγγελματικά ο ιερέας, και είναι στα δικαστήρια. Τώρα ο γιος είναι με την ύφη, δεν είναι με τον πατέρα, και χώρισε η οικογένεια για μια Instagrammer που την ακολουθεί η ύφη. Ο ιερέας του, μεταξύ, πού την ήξερε την influencer? Θα πήγαινε εκκλησία.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
12: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
13: Πώς τολμά.
12: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
13: Αυτό είναι πρόκληση.
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
0: Δίες 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με χαρούλι επιστρέψαμε, με νέο χαρούλι, το πρώιμο χαρούλι, τον άγουρο χαρούλι όταν είχε εμφανιστεί, όταν τον γνωρίζαμε με το χειμωνανθό του. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της, θες να πεταχτείς πάλι κάτι, θες να πεις, στο πρωινό της Τετάρτης 22 του μηνός Ιουλίου που δεν κατάλαβες την είδηση προηγουμένως. Μια χαρά την είπα την είδηση με τον παπά και την ύφη που δεν την ήθελε ο παπάς γιατί ακολουθούσε Instagram. Ναι, ασχολίαστο, και είναι και παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου σήμερα και κυκλοφορείς. Τέλος πάντων, πίσω στον χρόνο σαν σήμερα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Έχει ένας χρόνος συμπληρώνεται από το θάνατο του δικού σου, του Όζη του Όσμπορν. Ναι. Α, το ξέρεις, ναι. Γιατί θα καταθέσεις Στέφανο, θα κάνεις καν τρισάγιο πουθενά στην Αλεπότρυπα.
1: Έχω αργία εγώ σήμερα.
0: Ναι, έπρεπε κανονικά για τον εγκέφαλο πρέπει να έχεις αργία, αλλά πάρε και τον Όζη, δεν έχω θέμα. Ναι. Ο Όζη Όσμπορν, ο οποίος είχε πει, πρέπει να προσέξεις πολύ τι δαγκώνεις. Μη δαγκώνεις περισσότερο από όσο μπορείς να μασίσεις. Είναι ένας επικίνδυνος κόσμος.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
4: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχουμε και πίδαυρο, ωραίο ταξιδάκι είναι αυτό και πολύ δυνατό ως προς το θέαμα. Ειρήνη, 5 διπλές για την Παρασκευή. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Ειρήνη, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Πάντως στον τουρισμό, αυτή την Εφέλη Φασούλη και ο Ορέστης Ντάντος, γιατί είναι από τα καινούρια που παίζω, δεις, τα ωραία καινούρια. Επειδή λέγαμε πριν για τους τουρίστες, για το πώς οι ντόπιοι πια αντιδρούν απέναντι στον υπερτουρισμό, δεν είναι απλός τουρισμός και γι' αυτό και κρατάνε τα μυστικά δικά τους και καλά κάνουν. Είμαστε δέκατοι σε παγκόσμιο τουρισμό, αλλά αν υπολογίσεις την έκταση της χώρας και τον πληθυσμό, είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Οι Τούρκοι είναι έκτοι, ας πούμε. Οι Τούρκοι έχουν μια χανή χώρα και ένα μεγάλο πληθυσμό. Αν το πάρεις έτσι με κριτήρια και δεν το αφήσεις έτσι, είμαστε πρώτοι. Βέβαια, πόσο από αυτόν τον τουρισμό μοιράζεται στο ΑΕΠ. Πώς μοιράζεται είναι ένα άλλο ζήτημα, ας μείνουμε εκεί. Η Μύκονος μαζεύει τα πολλά ακόμη. Για να καταλάβετε, έβλεπα, υπήρχε ένα κάτι σαν podcast στο πρώτο θέμα. Οπτικό, σαν ντοκιμαντέρ, ας πούμε, μικρό, για τη ζωή στη Μύκονο και ποιος ξόδευε τα περισσότερα κτλ. Και είπε άνθρωπος που έχει ένα από τα γνωστά μαγαζιά εκεί, ότι το μεγαλύτερο λογαριασμό που έχει πληρώσει κάποιος σε μια νύχτα, ο μεγαλύτερος ήταν 400 χιλιάρικα. Και ήταν Ινδός επιχειρηματίας, ο οποίος λέει ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ήταν πολύ μπερντινιαμιαμ και ήταν, έκανε χαρά με όλους και έβγαζε selfie και τους κέρασε όλους και δεν τους κέρασε ό,τι να είναι, δεν είπε βάλει και ένα κρασί στο δίπλα και το μεζέ μαζί το τζίρο, ήταν πανάκριβα όλα και πλήρωσε αυτά τα χιλιάρικα, 400 παρακαλώ. Και κάποιος άλλος είπε για δύο Γερμανούς αδέλφια αυτοί του real estate, πολύ γνωστοί με παγκόσμια καριέρα στον τομέα, που ο ένας αδερφός παντρευόταν και ο άλλος του έκανε bachelor. Και σε όλα τα τραπέζια, γιατί άμα έχεις τον τρόπο και ξέρεις να τα μοιράζεις κιόλας, πήγαν και βάλανε από μία σαμπάνια, από τις ακριβές τώρα, καταλαβαίνετε πόσο έχουν οι σαμπάνιες εκεί, σε κάθε τραπέζι μία, για να απολαύσει τον αδελφό του και το υπόλοιπο κοινό, για που δεν έχει και μεγάλη ανάγκη.
1: Ορίστε,
0: για Γερμανούς, ναι, αλλά το έκανε. Μπορεί μετά να είπε να πληρώσουν αυτοί. Δεν έχει σημασία, η κίνηση μετράει. Γιατί μπορείς να πεις και ο Κέρναλο το μαγαζί και γράφτα. Συμβαίνει και αυτό, δεν είναι ζήτημα. Στη Μύκονο δε έγινε το εξής, θα σας το πω. Όχι, δεν θα το πω σε λίγο, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Θα το πω τώρα. Πήγε ένας τουρίστας, να πίνουμε λίγο με μέτρο, αυτό θέλω να πω. Στο άγαλμα του Εθνάρχου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και έκανε άσεμνες χειρονομίες και τον επιάσανε. Στο άγαλμα του Εθνάρχου, τόσα τέτοια υπάρχουν στη Μύκονο που δίνουν αφορμές και πήγε. Και τα έχει πει ο Πουλόπουλος. Έχει πει με το άγαλμα στον δρόμο προχωρήσαμε. Όχι τη σχέση μας, προχωρήσαμε γενικώς. Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις και εικόνα. Το έκανε. Ποιος ξέρει τι είχε κατεβάσει αυτό.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Συνελήφθη ο τουρίστας. Είναι και ολόγυμνος και πήγε στον Εθνάρχη. Δεν ντροπείς πράγματα. Έχουμε και άνδρο, μην ξεχνάτε. Μεθαύριο κάνουμε κλήρωση. Τετραήμερο, 22 με 25 Αυγούστου, με αφορμή το Διεθνές Φεστιβάλ που συμβαίνει εκεί και είναι πολύ επιτυχημένο. Και με τα δωμάτια, τα εισιτήρια, τα πάντα. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο άνδρος, αποστολή στο 54301.

0: Ακούτε Δίεση 101,3.
1: Κοιτάξτε τι ωραίο βιβλίο σας έχουμε τώρα. Είναι το τελευταίο του Εδάρου τον Καλεάνο. Δεν πρόλαβε να το δει τυπωμένο πριν πεθάνει. Γυναίκες, εκδόσεις με τέχμιο, τρία αντίτυπα. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο βιβλίο, αποστολή στο 54301. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και επιστρέφουμε σε λειτουργία γραφείου μετά.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος ανεβαίνει στον Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
5: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα σήμερα, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της.

έως τώρα πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Σόκρατης Μέλλον μας και Τσιγάρο Ατέλειωτο και καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε λίγο μετά τις 9, στα 5 λεπτά μετά από τις 9, ζώντας τον πρώτο ουσιαστικά καύσωνα του καλοκαιριού που δεν θα κρατήσει κιόλας σήμερα, και από αύριο επιστρέφουμε σε καλές συνθήκες, έως βροχερές, έως φθινοπορεινές. Αυτό που μένει πάντως, να ξέρετε, είναι τικές. Γιατί έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και ρεύμα. Και η καθημερινή γράφει για εκρηκτικό κοκτέιλ. Πώς έγινε αυτή η συνωμοσία της ακρίβειας. Πάντα γίνεται. Δεν είναι ζήτημα. Πάντα το περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή. Και πάντα κάτι συμβαίνει ξαφνικό.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και τώρα που φτάσατε γραφείο, κερνάνε η Μαγδαληνή, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Αυτοί εορτάζουν σήμερα και η Μάγδα βέβαια. Και ίσως και κάποιο υποκοριστικό. Ψάξτε το, μην το χάσετε.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: τόσο αργά. Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Έκθεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και επειδή τώρα ακολουθεί James Bondικό τραγούδι, σε λίγο θα σας πούμε για τον. Δεν είναι μόνο ήρωας ο James Bond στη Βρετανία, είναι και ο καινούργιος πρωθυπουργός. Θα σας πούμε σε λίγο.

0: Skyfall. Ο βρετανικός τρόπος να πέφτεις από τα σύννεφα και να πέφτεις και με στυλ James Bondικά, γιατί εμείς πέφτουμε έτσι. Άτσαλα, τελείως. Και τι διαβάζεις τώρα, τίτλο καθημερινής, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Επειδή καταναλώνουμε πολύ ρεύμα, ανεβαίνει το ρεύμα. Επειδή καταναλώνουμε βενζίνη, καλοκαιρινές μετακινήσεις, ανεβαίνει κι άλλο η βενζίνη. Απλά είναι τα πράγματα, εμείς δεν τα έχουμε καταλάβει. Κατά τα άλλα, ανανεώσιμες, αλλά δεν τις βλέπουμε. Γιατί στη Βρετανία ήρθε καινούριος πρωθυπουργός. Αυτή τους αλλάζουν τα πουκάμισα. Κάθε λίγο αλλάζει κανένας. Μπορεί να είναι το πρόβλημα στον δρόμο. Δεν μπορεί τώρα να είσαι στην Downing Street, να είναι Downing Street και εσύ να πηγαίνεις καλά. Είναι στη βάση το πρόβλημα και δεν το έχουν μελετήσει οι Βρετανοί. Αυτός ο καινούριος όμως ο Μπέρναμ, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να τα βάλει με την ακρίβεια και να καταργήσει το ΦΠΑ στο ρεύμα. Αυτό ήταν το πρώτο ρεύμα και πρώτο στόχος η ακρίβεια. Είναι ο 7ος στη σειρά, ο 8ος. Έτσι κάνεις. Μέχρι να βρεις τον κατάλληλο.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης. Τα τραγούδια που ακούγονται πιο πολύ σε αυτά που ακούγονται πιο πολύ στο ραδιόφωνο. Αυτό το τραγούδι που έγινε viral πρώτα και μετά μεταδόθηκε και ραδιοφωνικά. Και αυτή η ηχογράφηση κοινή υπάρχει και στον Δίεση. Το ό,τι μας είπαν δηλαδή και οι δύο πριν ηχογραφήσουν. Και είπαν και ενδιαφέροντα πράγματα, νέοι άνθρωποι, νέοι καλλιτέχνες. Υπάρχουν και δράσεις δροσιάς ενάντια στον καύσωνα και συμβαίνουν στην Αθήνα. Υπάρχει και μια ομάδα που λέγεται 112, το άλλο 112, για να τρολάρει και το 112 και προσφέρει λύσεις. Είναι μια ομάδα που προσφέρει λύσεις αντιμετώπισης του καύσωνος. Γιατί πρέπει. Κουνιέμαι. Δίνω έμφαση.
1: Εκτός άμα είναι από φυσικό.
0: Όχι, δεν είναι, είναι. Δίνω έμφαση γι' αυτό. Οπότε αυτές οι ομάδες πρέπει να πληθύνουν, να μεγαλώσουν τα μέλη. Και μην ξεχνάμε έτσι να αφήνουμε και μπολάκια με νερό. Δηλαδή, στο Δήμο Αθηναίων τώρα άνοιξαν οι κλιματιζόμενες αίθουσες για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του καύσωνα για τους ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες κτλ. Και νερό, νερά, μπολάκια με νερό για τα ζώα και για τα πουλιά, για τα πτηνά, όχι μόνο για σκύλους, γατιά και ό,τι κυκλοφορεί στην πόλη μαζί μας.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αφήστε και στο Κουμουντούρο έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, έχει μείνει κανείς εκεί. Είναι και μόνο ο Σωκράτης ο Φάμελος. Αφήστε ένα μπολάκι εκεί.
3: Για να σε εκδικηθώ, σου σκιζώ τις φωτογραφίες.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις...
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Με λαβρέντη μαχαιρίτσα επιστρέψαμε. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τετάρτης, ημέρα του πρώτου καύσωνος, και λένε όλοι οι δικοί ότι άργησε κιόλας φέτος, γιατί συνήθως τους είχαμε πιο νωρίς και θα τον αντιμετωπίσουμε όπως και να γίνει, και θα περάσει και αυτό, μια μέρα κρατάει. Δεν περνάει για όλους βέβαια. Έρχεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που εξαγγέλλεται κάτι και το προβάλλουν σαν να είναι blockbuster χολιγουδιανό. Έρχεται το Traffic Commander. Είναι το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας της Ελλάδας, με ντρόν, με περιπολικά, με κάμερες. Εν τω μεταξύ, θυμάστε από πότε μας έλεγαν για κάμερες, ότι μπαίνουν, έρχονται. Είναι αυτό το θα, το κυκλοφοριακό που ζήσαμε επί πολύ καιρό, και τώρα λένε ότι θα έρθουν κι άλλες, και θα έρθει, εξαγγέλλεται και χθες, και το Traffic Commander. Δώσε ένα ελληνικό όνομα. Δηλαδή, μην το κάνεις πολύ μεγάλο, γιατί μετά έχει πολλές απαιτήσεις ο κόσμος. Περιμένει να δει blockbuster, περιμένει να δει ταινιάρα. Και δεν του βγαίνει. Του βγαίνει βιντεοκασέτα. Γιατί βλέπεις και στον ηλεκτρικό λέγανε ότι έρχεται ο κλιματισμός. Όπου να είναι ανάβει το κλιματιστικό και θα δροσιστείτε όλοι. Σε 3 χρόνια τώρα. Μετετέθη. Παρότι εξαγγέλθηκε και από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, που είπε «Το είπαμε, το κάναμε». Σε 3 χρονάκια.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Δηλαδή η επικοινωνία από την πραγματικότητα έχει μια διαφορά. Γι' αυτό πρέπει να κρατάμε λίγο, πώς το λένε λαϊκά, πισινή. Και έχουμε κίνηση ακόμα, να ξέρετε. Στους δρόμους, η κάθοδος του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και Γάλλο, μέχρι χαμηλά, μέχρι μετά την Ιερά Οδό, η άνοδος πριν την Αχαρνών.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Πάντως και τον καύσωνα ακόμα έχουμε καταφέρει να τον κάνουμε trendy και να τον επικοινωνήσουμε. Γιατί λέγαμε προηγουμένως για τις διάφορες κινήσεις που γίνονται για δροσερά σημεία στην Αθήνα. Υπάρχει και το Cool Roots που είναι μια πρωτοβουλία διαδικτυακή, αλλά είναι υπό την αιγίδα της Greenpeace και του ΜΕΤΕΟ, όπου μπαίνεις και βάζεις cool pins στο χάρτη της Google με αυτά τα σημεία που νιώθεις εσύ πιο δροσερά μέσα στην πόλη. Και βλέπω σήμερα σε ρεπορτάζ στον Ελεύθερο Τύπο, ναι, ούτε αυτά δεν θα τα λες, σαν τις παραλίες δεν τα λες που είναι τα δροσερά, για να μην σου πιάσουν το δέντρο. Πεζόδρομος Κοραή, Παλιά Βουλή, Άλσος Ηλυσίων και Πλατεία Αμερικής. Η Πλατεία Αμερικής αναφέρει ο συγκεκριμένος που το έχει ανεβάσει και του έχει βάλει την καρφίτσα. Φοίνικες, δέντρα, παγκάκια και ένα πολύ καλό, όμορφο συντριβάνι στο κέντρο της πλατείας. Έτσι είναι στην Πλατεία Αμερικής. Ναι, Πλατεία Αμερικής. Που έχει τραγουδηθεί.
1: Θα σου το πω κατηδίαν.
0: Ναι, πες το κατηδίαν, γιατί δεν κάνει να το πεις στον κόσμο, μην πάει κανένας και σου πιάσει τη θέση. Έχουμε άνδρο. Θα πούμε σε λίγο.
2: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, απλώς το καταγράφω, το επικοινωνώ ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους και λίγο πιο ψηλά από Νέα Φιλαδέλφεια, μέχρι και χαμηλά, μέχρι Ορφαίο στο Αιγάλεο, στην κάθοδο του Κηφισού. Εδώ Δίες 101,3, υπάρχει και κάτι άλλο που το φέρνουν τα social media, μια ανατροπή ακόμη, γιατί χάνει έδαφος ο γυμνισμός. Δεν βγαίνουν πια στις παραλίες ο Αδάμ και η Εύα, το ζεύγος. Αυτό το ξεκίνησαν οι Γερμανοί, ξεκίνησε από τη Γερμανία ως κίνημα και τώρα ακόμα τον Γερμανό το βλέπεις. Πέδιλο, κάλτσα, τίποτα άλλο. Τα απαραίτητα, πολύ overload το υπόλοιπο για να το φορτώσεις. Οπότε τώρα με τα κινητά και τις κάμερες δεν τα βγάζει ο άλλος. Σου λέει θα γίνω ήρωας στα social και θα επικοινωνηθεί και θα φτάσει μέχρι την οικογένεια. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται, αλλά γενικώς έχουν γίνει αιτία να χάσει έδαφος ο γυμνισμός και έχουν μειωθεί στο μισό οι γυμνιστές και η πλειοψηφία είναι άνω των 60 ετών. Που σημαίνει ότι μόνο η μνήμη δουλεύει και το χύπικο περιβάλλον, ό,τι θυμάται ο καθής τέλος πάντων. Αν και αυτοί δεν πρόλαβαν, οι εξιντάρτες πια δεν έχουν προλάβει. Τίποτα, ναι. Ό,τι να είναι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την Άνδρο, έχουμε τετραήμερο στην Άνδρο με αφορμή το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ που γίνεται στο νησί και είναι πολύ επιτυχημένο, 22 με 25 Αυγούστου. Και αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί μεθαύριο κάνουμε κλήρωση, Δίεση κενό, όνομα τεπώνυμο Άνδρος και αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Τώρα, φαντάσου να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Μαχτάλ, έπειτα να διασκίζεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις και ποτάκι σε ένα πλωτό μπαρ. Αυτό είναι το Ρότερνταμ, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας, σε καλή. Κλείνεις εισιτήριο για μία από τις απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Και με βιβλίο θα σας αφήσουμε. Νίκος Κυριαζής, ο κώδικας στο αυτοκράτορα. Μια βυζαντινή εικόνα, μια κλοπή, εκδόσεις Καστανιώτη. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο βιβλίο, αποστολή στο 54301.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα σήμερα, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών, σε στερεά Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από αύριο αναμένεται σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα. Αύριο θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Από αύριο ξυλοδαρμό φαίνεται να προήλθε ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου.

Δύο τραγούδια στη σειρά προκειμένου να σας υποδεχθούμε αυτή την Τετάρτη που έχει πάρα πολύ ζέστα, όπως λέμε στα δικά μου μέρη, γιατί προέρχομαι και από τη Λαμία, εδώ στο Athens. Φεσεντώνει και εσύ, είναι λίγο αλλιώς. Ναι. Σου θυμίζει εκείνο που με την. Πώς το λένε, με τη βίλα των οργείων. Με ένα νόμο. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Υπομονή θα χρειαστεί να κάνουμε αρκετή σήμερα. Θα δουλεύουν οι μετάλλες, θα δουλεύουν πολλά. Λίγο καλύτερα να δουλεύει, παρακαλώ πολύ, και ο ηλεκτρικός, γιατί όλο μας ανεβοκατεβάζει από το ένα βαγόνι στο άλλο. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί. Μας είχε να ψινόμαστε κάτω από τον ήλιο για 6-7 λεπτά. Λέω, τι γίνεται εδώ, έτσι θα το πάμε. Λοιπόν, ο Κώστας Εμμανουηλίδης έφυγα. Θα είμαστε το παρεάκι σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Όταν ακούτε

0: Θάλασσες, θάλασσες να έχουμε να μας ταξιδεύουν. Ακούσαμε τον Νότο εδώ στον Δίεση 101,3. Έτσι νοτιοανατολικά θα σας πάμε, γιατί έχουμε και ένα ωραίο τετραήμερο στην Άνδρο που θα κληρώσουμε αυτή την Παρασκευή από 22-25 Αυγούστου. Να πάτε και να περάσετε ωραία. Και σας τα έχουμε όλα κομπλέ. Θα μείνετε στο πολυτελές ξενοδοχείο Adam Suites. Σας έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο μαζί. Είναι απορροφή για Άνδρο τα εισιτήρια. Προσφορά του Mama Lis Travel και ευχαριστούμε. Γεύμα στο στη χώρα της Άνδρου, και επειδή ακριβώς εκεί είναι σε εξέλιξη το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου και με αυτή την αφορμή θα βρεθείτε εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να χαρείτε τη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργίου και τη Μίδια που την υποδίεται η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Άνδρος ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54-301-34 λεπτά η χρέωσή σας μαζί με το ΦΠΑ και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Σας ευχόμαστε καλή τύχη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πουλάκια γράφτε.
1: Σωκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου δω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: κόκκινης διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και σε αυτό το τραγούδι πραγματικά η Μέρι Λίντα έδινε τα ρέστα της την ώρα που χόρευε. Είχε αυτό το πάω μπροστά και κάπου σταματώ και ξαναπηγαίνω πίσω, που νομίζω ότι πολλοί και πολλές προσπαθήσαμε κάποια στιγμή να το μιμηθούμε. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, μπορείς να πεις και πλήρης ημερών. Έτσι, τα τραγούδια με την υπογραφή Χιώτη που ερμήνευσε ίδια χαρακτήρισαν μια ολόκληρη εποχή. Είχε συνεργασίες με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον Μίκη Θοδωράκη. Και να θυμίσω ότι ξεκίνησα από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Πέρασε από καμπαρέ, βαριετέ, αλλά είπαμε, συνάντηση με το Χιώτη και σε προσωπικό και σε καλλιτεχνικό επίπεδο ήταν καθοριστική. Το 1995 είχε συνεργαστεί με τη Χαρούλα Αλεξίου, το 2002 με τη Γλυκερία και το 2011 με την Άννα Βύση, έτσι για να σταθούμε και στις τελευταίες της εμφανίσεις. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, μεγαλώνουν οι άνθρωποι, χάνουμε ανθρώπους που έχουμε αγαπήσει καλλιτέχνα στην πορεία των χρόνων, αυτό θα πει ζωή.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μοναδική Τίνα Τέρνερ, εδώ στον Δίεση 101,3. Να ενημερώσω ότι μπαίνετε στο Instagram και στο λογαριασμό του Δίεση 101,3, γιατί θα κληρώσουμε το καλό αυτή την Παρασκευή 5 συλλεκτικά βινίλια. Προσέξτε, εσείς που αγαπάτε Ποφίλιου, οι μέρες του φωτός. Αυτό είναι το συλλεκτικό βινίλιο. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, ετοιμάστε. Σε λίγο θα μας πει τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Να μπείτε και ένα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ θα βρείτε και τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, μηδενικό κόστος εξοπλισμού, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και συντήρηση ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση 1 κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Πείτε τώρα στο dei.gr να μάθετε περισσότερα.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρο. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα σήμερα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σοβαρά προβλήματα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε χθες αργά το βράδυ το νησί. Αύριο θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από άγριο ξυλοδαρμό φαίνεται να προήλθε ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόγια για τη συνέχεια.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

Το τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα από το Θοδωρή Βουτσικάκη είναι από τις δυσικές χειροποίητες ερμηνείες που ακούτε μόνο εδώ και όλα τα βρίσκεται οπτικοποιημένα γιατί δεν έχουμε κάνει αρκετή. Έχουμε κάνει 19 νομίζω DS in concert. Θα τα βρείτε στο κανάλι του DS στο YouTube.

μαζί με την καλημέρα μας. Υπομονή σήμερα, είναι και η τελευταία μέρα αν θέλετε του καύσωνα. Θα είμαστε βέβαια σε εγρήγορση όπως λέμε για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι η περιφέρεια Αττικής Θεσσαλίας και είναι και 13 νομοί σε στερεά Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο με απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Πάντα βέβαια κάποιος βρίσκεται που θέλει να βάλει τροχό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πραγματικά είναι φορές που αναρωτιέμαι για αυτούς τους ανθρώπους. Αύριο πάντως αναμένεται σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα και πτώση θερμοκρασίας, οπότε θα πάρουμε μία μικρή ανάγκη. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Εφη Γαλλώνη, εδώ θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Όταν ακούτε...

0: στο χωριό. Γυναίκα ταραντούλα και όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια να σωθούν.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Είναι η Μισελού ή αλλιώς Αιγύπτια, όπως μεταφράζεται, γιατί προέρχεται από τουρκική λέξη. Όπως ακριβώς τη διασκεύασε ο σερφ κιθαρίστας Dick Dale, όταν κάποιος από το κοινό του είπε αν μπορεί να παίξει ολόκληρο τραγούδι σε μια χορδή. Κάτι νομίζω κατάφερε, έτσι έμεινε στην ιστορία η συγκεκριμένη διασκευή. Την πατρότητά του, μια και κανείς δεν το είχε αμφισβητήσει, διεκδίκησε ο Νίκ Ρουμπάνης. Ήταν το 1941 σε μια τζαζ εκτέλεση. Πρωτοπαίχθηκε όμως από τη ρεμπέτικη ορχήστρα του Μιχάλη Πατρινού το 1927. Στην Αθήνα, για να δείτε πόσο μεγάλη ιστορία έχει το συγκεκριμένο τραγούδι. Μεγάλη ιστορία έχει και το έργο του Γκολντόνι, του Κάρλο Γκολντόνι, Υπηρέτης δύο αφεντάδων, και είναι η δεύτερη χρονιά που συνεχίζει τη θριαμβευτική του πορεία, δικαίως αν με ρωτάνε, στο ρόλο του Παμπώνιου για καταμάχη του Τρουφαλντίνου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Είναι ένα έργο γραμμένο το 1745. Ο δε υπηρέτης, κυνηγώντας το φαγητό και την επιβίωση, αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά με πολλές παρεξηγήσεις. Μαζί του η Φέη Ξυλά, ο Γιώργης Τσαμπουράκης και πολλοί ακόμη. Και αυτό ακριβώς το πολύ ωραίο κείμενο με αυτές τις ερμηνείες θα το δείτε τη Δευτέρα που μας έρχεται, 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Βράχων. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, γράψτε υπηρέτη στο όνομά σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μπουφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύντα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
15: Φαίνεται, ε.
14: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ετοιμάζετε για τις δύο συναυλίες του Sold Out ήδη, παρακαλώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο για αυτόν τον άνθρωπο. Γιορτάζει φέτος 30 χρόνια, 30 χρόνια δισκογραφίας και πραγματικά οι συναυλίες του είναι το κάτι άλλο. Θα τον χαρείτε 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, αλλά επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε από Sold Out, θα σας έχουμε προσκλήσει, οπότε να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ, έχετε και κινητά έτοιμα, στέλτε και ένα μήνυμα να υπάρχει, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα φέρνει η ζωή. 22 με 25 του Αυγούστου ένα τυχερό ζευγάρι θα βρεθεί για ένα τετραήμερο στην Άνδρο. Η αφορμή είναι το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρο υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη, στο πλαίσιο της οποίας θα δείτε Μάρθη Φριτζίλα με Μαρία Παπαγεωργίου και τη Sold Out παράσταση του καλοκαιριού Μίδια με Καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Σας έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα από Ραφίνα για Άνδρο και ένα όχημα. Είναι προσφορά του Mama Lis Travel. Θα μείνετε στο πολυτελές ξενοδοχείο Adam Suites. Κάντε και ένα κλικ να το δείτε, παρακαλώ, και γεύμα στο Verde. Μια χαρά, όλο κομπλέ. Δίεση λοιπόν γράφετε, αφήνετε ένα κενό Άνδρο στο ονοματεπώνυμό σας και στείλτε μήνυμα στο 54301. Εμείς σας ευχόμαστε καλή τύχη. Στο κλείσιμο των εκπομπών αυτή τη σεζόν είναι που θα γίνει και η κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Στάθμες, γκάζια, μικρόφωνα, οκ, okay, τα games.
1: Γιούκα Μέγκα. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert.
2: Έχω το δίκιο μου.
1: DSE 101,3. Ταυτίσου

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: γιαγιά, για εμείς κούμπρια και ελπίδα. Για εσάς τώρα που κινείστε στους δρόμους, χρειάζεται να έχετε λίγη υπομονή στην Εθνική Οδό. Τώρα, εδώ και αρκετή ώρα, κάτι έχει γίνει εκεί στο ρεύμα προς Πειραιά. Ξεκινάει κίνηση από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και θα σας πάει μέχρι και μετά την Ιερά Οδό. Επειδή είστε καλύτεροι μας ρεπόρτερ και είστε εκεί έξω, 211-189-1013, προκειμένου να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Στο μεταξύ, θέλω να σχολιάσω κάτι. Βλέπω που κάθε λίγο και λιγάκι η ΑΔΕ ενημερώνει για φορολογικές απάτες με εικονικά τιμολόγια και μεγάλη ζημιά για το δημόσιο. Νομίζω ότι στην τελευταία περίπτωση είχε φτάσει στα 100 εκατομμύρια και αναρωτήθηκα τώρα. Βρισκόμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχει εξυγχρονιστεί αυτό το σύστημα της ΑΔΕ ώστε να χτυπά αμέσως η απατεωνιά και πρέπει να περνούν χρόνια μέχρι να τους ανακαλύψουμε τους επίδοξους απατεώνες. Θέλω να πω ότι έχουμε τεχνητή νοημοσύνη εδώ και αρκετό καιρό στη ζωή μας, διότι δεν είναι μία και δύο οι περιπτώσεις. Ένα συναγερμός και να γίνονται και οι απαραίτητες διασταυρώσεις. Εκτός και αν αυτό το σύστημα χρειάζεται μία, πώς να το πω, ανανέωση, να την κάνουμε όμως, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία. Υπάρχουν ζημίες μεγάλες και υπάρχουν και παραθυράκια που πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί ένας τρόπος αυτά να κλείσουν.
1: Σκοτεινή πλευρά, αναμνήσεις. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίος ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε.
12: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
17: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
19: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα σήμερα. σε κατάσταση συναγερμού. Τίθενται όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε χθες αργά το βράδυ το νησί. Αύριο θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από άγριο ξυλοδαρμό φαίνεται να προηθεί ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Είναι το συγκρότημα των Όπους και είναι και ένα από εκείνα τα τραγούδια που ακούστηκαν στο τελικό του Μουντιάλ με το πέρας έτσι του αγώνα. Και ναι, χρησιμοποιήθηκε και τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να σβήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ δίπλα από την παγκόσμια πρωταθλήτρια, γιατί δεν έφυγε, είχε κατσικωθεί. Σου λέει εδώ, θα είμαι ότι. Και δεν του δίνανε σημασία. Σου λέει εγώ, ο Κοντζάμ, πρόεδρος των ΗΠΑ, και αυτοί με σπρώχνουν και με πάνε πιο πέρα. Πρέπει να νιώσε λίγο μικρό εκείνη η αλήθεια. Καλημέρα στην παρέα. Ζέστα σήμερα στην Αθήνα, έως 39 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει στη θερμοκρασία. Γράψτε και σκόνη. Αυτό είναι το κοκτέιλ στην ατμόσφαιρα για εσάς που τη βλέπετε λίγο θολή σήμερα. Και αν θέλετε να παρακολουθήσετε το φαινόμενο live, μπείτε στο AtmoHub Portal και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

0: από τους πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες, Αλκίνος Ιωαννίδης, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητιού και αξίζει να ανεβούμε εκεί στα ψηλά και να τον χαρούμε. Γενικότερα και ο Σεπτέμβρης είναι συναυλιακά ένας πάρα πολύ γεμάτος μήνας. Επίσης, νωρίτερα ακούσαμε και τα Νεαφτέρα. Είναι το νέο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, γιατί εδώ στον Δίες 101,3 παίζουμε και τα καινούργια. Έχετε και τα κινητά σας έτοιμα. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, πάτε Θέατρο Βράχων για τον υπηρέτη Δύο Αφεντάδων, το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι από τις πλέον απολαυστικές κομμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας. Είναι η δεύτερη χρονιά που συνεχίζει τη θριαμβευτική πορεία με έναν εκπληκτικό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο ρόλο του Τρουφαλντίνου. Μαζί του είναι η Φέιξ Ιλάιν, ο Γιώργης Τσαμπουράκης, ο Γιώργος Ψυχογιός και πολλοί πολλοί ακόμη ηθοποιοί. Και να πούμε ότι είναι υπό τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Κακλέα. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, υπηρέτης ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης. Μοναδικές εκτελέσεις για το VSIN Concert. VSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: These beautiful things that I've got.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
3: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
2: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις,
12: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Που να είναι άραγε αυτό το πηγάδι της λύθης. Εκτός και αν ο καθένας μας και η καθεμιά μας τελικά έχει ένα εσωτερικό πηγάδι που μπορεί να ρίχνει εκεί μέσα ό,τι μπορεί να ξεχάσει. Βέβαια, βρίσκουν τον τρόπο τους πάντα και ξαναβγαίνουν όλα αυτά, οπότε σούργονται κατευθείαν στο μυαλό. Την καλημέρα μας, παρακαλώ πολύ, και μια ξεχωριστή επιτρέψτε μου να στείλω εκεί στο Πειραιά, γιατί υπάρχει οσμή αερίου και μια πιθανότητα διαρροής εκεί σε πρατήριο καυσίμων επί της Ομυρίδου Σκυλίτσι. Υπάρχει προληπτική εκένωση των διπλανών πολυκατοικιών και τροποποίηση της κυκλοφορίας. Διακοπή συγκεκριμένα στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Να έχετε λίγο το νου σας, αν βλέπετε δηλαδή αυτό το μπλοκάρισμα στον Πειραιά. Αυτός είναι ο λόγος. Ο Κώστας Εμμανουλίδης έφυγαλώνει εδώ τα δυο μας για μία ώρα ακόμα, θα είμαστε κοντά σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γιάν Ντεσάιν, το βάλει στη Σαμαλή. Εύχομαι να ξέρετε να το χορεύετε. Ξέρω. Μην με κοιτά και κάνει νοήματα. Ξέρω, μια χαρά. Και την ταινία επίση να δείτε που ξαναβγήκε φέτο στου κινηματογράφου και είναι τόσο μα τόσο ωραίο να το απολαμβάνει, να το βλέπει και να την απολαμβάνει. Σήμερα λοιπόν, να ξέρετε που έχει ζεστή, μη σα πιάσει καμία διάθεση να πάτε να δείτε την Αθήνα από ψηλά για να δροσιστείτε τάχα μου. Ο Λουκαβιτό είναι κλειστό, να ξέρετε, από τα μεσάνυχτα. Ανοιχτέ είναι λέσχε φιλία για λίγη δροσιά. Τα σκουπίδια τα βγάζουμε μετά τι 5 το απόγευμα, να διευκολύνουμε λίγο την κατάσταση, γιατί βράζει ο τόπος νωρίτερα. Και ειδικά για τα δέσποτα ζώα, ο Δήμος της Αθήνας έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες σε γειτονιές της πρωτεύουσας. Μας καλεί όμως και εμάς, όταν βλέπουμε ένα μπολάκι άδειο, να το γεμίζουμε με δροσερό νερό. 1595 επίσης, 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη. Κάπου εδώ είναι που σας αφήνουμε. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγαλώνουμε σαν στην παρέα σας. Έρχεται ενημέρωση από την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου και θα ακολουθήσει εδώ στο στούντιο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου, απολαυστική όπως πάντα on air. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι και να βρίσκετε δροσιά, όχι μόνο, καταλαβαίνετε τι εννοώ θερμοκρασιακά, αλλά και σε ανθρώπους.
1: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος ανεβαίνει στον Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Έχουν τεθεί οι αρχές στον Πειραιά μετά από αναφορά για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Προχώρησαν άμεσα στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό της περιοχής. Έχει δοθεί εντολή για την προληπτική εκένωση των πολυκατοικιών που βρίσκονται δίπλα στο πρατήριο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική περιοτική χώρα σήμερα. Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Αύριο θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από άγριο ξυλοδαρμό φαίνεται να προήλθε ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.
18: Ξεγέλασε στους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.

Αφήστε, λέω, τις εντάσεις, σε συνέστημα, σε λόγια, σε οτιδήποτε, για τις επόμενες μέρες να δροσίσουμε μια φορά και να δροσιστούμε κυρίως. Και το βλέπουμε. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε γενικώς. Αλλά θέλω να πω τώρα και με όλο αυτό που ζούμε το τελευταίο τριήμερο, με όλη αυτή τη ζέστη και με όλο αυτό το δρόμο να κλείσει ο Λυκαβητός, ο άνεμος θα παραπέμπει στο. Τα μποφόρ θα παραπέμπουν στο μάτι και όλα αυτά, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει βεβαίως. Να τα αφήσουμε στην άκρη, να απολαύσουμε ένα μεσημέρι με τα τραγούδια μας, κάνοντας τις δουλειές μας όλοι. Όσοι πρέπει να κάνουμε τις δουλειές μας, οι υπόλοιποι χαλαρώνοντας, εδώ στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, το μεσημέρι της Τετάρτης μας και στην 22η

του Ιουλίου. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα σας ως τις 4 και θα θυμίσω νωρίς, γιατί τώρα το έχω και μπροστά μου, ότι το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν τις 10, θα έχουμε και την κλήρωση για το τελευταίο τετραήμερο του καλοκαιριού που θα είναι στην Άνδρο για το Φεστιβάλ της Άνδρου, με συναυλίες, με θέατρα, με ακτοπλοϊκά, με διαμονή, με τα πάντα που θα τα βρείτε αναλυτικά στο dies.gr. Όταν ακούτε

0: Όποιος θέλει να αισθανθεί δυνατά, δυνατά, τώρα βγαίνω, απομακρύνομαι από τα της αγάπης. Όποιος θέλει αυτό το διάστημα να αισθανθεί δυνατά, δεν έχει παρά να προσεγγίσει ένα πρατήριο βενζίνης. Να δει λιγάκι τι γίνεται με τις τιμές 2,30 και 2,50. Αυτά βλέπω στις εκπομπές, ακόμη κάποια από εμάς για λίγο ανοίγουμε τηλεοράσεις. Και αυτά ακούμε από εκείνους που αναλύουν την κατάσταση, προβλέπουν τα μελούμενα. Το επόμενο, όχι μακρινό, άμεσο, πολύ άμεσο διάστημα να έρχεται. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ πια γκρινιάζουν και οι δημοσιογράφοι, μέχρι πρότινος στήριζαν και με το παραπάνω τον Τραμπ για όσα γίνονται στο Ιράν. Γκρινιάζουν πια και εκείνοι και ανοίγουν πολλά μέτωπα, συγγνώμη, και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Τετάρτη, στην 22η του Ιουλίου, την Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου. Κάπως πρέπει να τον γιορτάσουμε, φαντάζομαι, ξεκουράζοντάς τον.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Αποδίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιο, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
9: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: κάπως ταυτιζόμαστε, να που θέλαμε να είμαστε αυτό το μεσημέρι, αν δεν είναι Ικαρία, ας είναι και άλλο νησί, νησί να είναι πάντως, στη θάλασσα κοντά να είμαστε πάντως και σε περιβάλλον ξεκούρασης να είμαστε, αυτό θέλουμε. Ανταυτού κοιτάζω τώρα το Cool Roots, για το οποίο διάβαζα πριν, coolroots.gr, να ξέρετε αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά κι εσείς. Μια ωραία πάντως πρωτοβουλία, παρότι προς ώρας βλέπω τα σως, από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν άλλους Αθηναίους να βρίσκουν, με βάση το πού ακριβώς στην πόλη βρίσκονται τη στιγμή που το ψάχνουν, δροσερά σημεία. Λέω προς ώρες έχει τα σως, γιατί βλέπω εθνικό κήπο, γιατί βλέπω τον κήπο δίπλα στο πολεμικό μουσείο, γιατί βλέπω το πάρκο Ελευθερίας, αλλά ψάχνοντας θα βρείτε και σε άλλες περιοχές, σε κάθε περιοχή, τι πραγματικά αξίζει να σταματήσεις, να κάνεις μια στάση δηλαδή, να ξεκουραστείς και να είσαι σε δροσιά, να είσαι σε σκιά, να είσαι τέλος πάντων σε ό,τι διαθέτει αυτή η πόλη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, παιδιά.
1: Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Μένω εκτός, θύμα μονός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Και σιγολιώνω.
2: Θέλω να σε δω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για να θυμίσουμε λιγάκι τα της ημέρας αυτά που όλοι μαζί φοβόμαστε. Βλέπω τώρα περιπολίες, Ημιτό, Πεντέλη και Πάρνηθα αυξημένες από αστυνομία, πυροσβεστική και στρατό και δήμους και θελοντικές ομάδες για να είμαστε σίγουροι για τη σημερινή ημέρα. Επίσης δεν έχουμε δυνατότητα για delivery 1 με 5. Μία με πέντε, εφόσον πρόκειται για μηχανάκια, για ποδήλατα, για πατίνια, εάν είναι κλειστά οχήματα μπορούν να αναλάβουν το delivery ή αλλιώς take away κανονικά, κανονικότατα. Αυτά νομίζω προς ώρες, για τους κλιματιζόμενους χώρους τα ξέρετε, για εθνικούς δρυμούς, δάση, ευπαθή, οικοσυστήματα, το Λυκαβιτό επίσης τα γνωρίζετε. Αυτά λοιπόν προς ώρες, τα υπόλοιπα σε λίγο στο δελτίο μας. Τώρα θέλω να σας πω για την αριστοφανική ειρήνη που θα απολαύσουμε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, πειραγμένη κάπως όμως, γιατί πρόκειται για μία επίσκεψη στην αριστοφανική ειρήνη που φέρει την υπογραφή του Νίκου Καραθάνου, του Φίβου Δελιβοριά και του Άγγελου Τριανταφύλου. Όλοι μαζί, ο καθένας κάτι αναλαμβάνει, άλλος στη σκηνοθεσία, άλλος στη διασκευή, άλλος τη μουσική. Θανάση Αλευρά, Ζέτα Μακρυπούλια, Εμίλη Κολιανδρή, Γαλήν Χατζηπασχάλη, Βάσου Καβαλιερά, του Γιάννη Κότσιφα, Πάνος Παπαδόπουλος στους ρόλους. Δίεση, ονοματεπώνυμο και ειρήνη από εσάς το 54301 για 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή την Παρασκευή.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
7: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται, ε.
13: Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
15: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
0: Η ώρα είναι 2. Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συνέγερμος στον Πειραιά λόγω της διαρροής αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Διακοπή της κυκλοφορίας και αποκλεισμός της περιοχής. Προληπτική εκένωση των πολυκατοικιών που βρίσκονται δίπλα στο πρατήριο και προληπτικές ρήψεις νερού. Στο τμήμα Φάληρο Κηφισιά τα δρομολόγια του ηλεκτρικού, καθώς διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς. Στο τμήμα Ασκληπίου Βούλας Καλυθέα διεξάγεται η κυκλοφορία στη γραμμή 7 του τραμ. Σε κατάσταση συναγερμού όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η ΕΜΗ λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελος εν αναμονή δήλωσής του. Αύριο θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

άλλο ένα σιρίζο τράγουδο αυτό μεταξύ μας. Κοιτάξτε τώρα, φεύγει όλος ο Ιούλιος. Τι έμεινε, κάτι λίγα έμειναν. Και επίσης ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Και ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δυνατότητα. Δηλαδή τι τσαντάκι του Sport Bill είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ? Και χάνει κόσμο, ανεξαρτητοποιείται κόσμος. Βεβαίως είπε και ένα όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάνε στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Γιατί μεταξύ μας, όχι από εδώ, όχι από εκεί, όχι παραπέρα, κάποιος θα πω κι εγώ ένα.

0: όχι. Έτσι, ό,τι έχει απομείνει να πει και ένα όχι παρά έξω. Αυτά από τα πολιτικά, τα οποία δεν ξέρω τώρα και ποιος παρακολουθεί αυτό το διάστημα. Είμαστε σε μια πολύ μεγάλη προεκλογική περίοδο που πολλοί θα ήλπιζαν από πολλές πλευρές κάπως να τα παρακολουθούμε, αλλά μας πέτυχαν και πάνω στην κούραση και επίσης σε μια αδιαφορία την οποία έχουν εν πολλής προκαλέσει. 9 λεπτά μετά τις 2, στην πιο ζεστή μέρα μέχρι στιγμής αυτού του καλοκαιριού, εδώ είμαστε και περνάμε το μεσημέρι της παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε μια

0: Και αυτό ακριβώς είναι και το νόημα των DSC in Concert, όχι να ξαναακούσουμε τα τραγούδια ή να ερμηνευτούν εκ νέου, αλλά να δοκιμαστούμε, να εμπνευστούμε, να φτιάξουμε ωραίες καινούργιες καταστάσεις, να ενώσουμε τραγούδια, να μπλέξουμε τραγούδια αλλά και φωνές εδώ από το DSC in Concert της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, DSC 101,3 στα ραδιόφωνα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φεστιβάλ, και ειδικά με τα φεστιβάλ που πάνε χρόνια, που είναι προσεγμένα. Για ένα ακόμη φεστιβάλ σας ετοιμάζουμε, για εκείνο της Άνδρου, πάντα υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη, τόσα χρόνια και τόσα χρόνια. Και ο Δίεση στέλνει ένα τυχερό του ζευγάρι να το ζήσει, να το χαρεί, συνήθως στο φινάλε του, στο μεγάλο φινάλε του, που θα έχει και συναυλία, που θα έχει και θεατρικό, θα τα έχει όλα, και εσείς θα έχετε και τη διαμονή σας και τα ακτοπλοϊκά σας και το γεύμα σας και όλα όσα θα διαβάσετε αναλυτικά στο dies.gr. Παρασκευή πρωί κλήρωση, θυμίζω. Οπότε Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Άνδρος, το 54301. Είμαστε στις 2:20. Από την αρχή της εκπομπής, να μην πω από την αρχή της ημέρας, λέμε για τα έκτακτα μέτρα της σημερινής ημέρας, για τις δυσκολίες, για τον κίνδυνο, για γιαγιά. Έχουμε την πρώτη πυρκαγιά αυτήν την ώρα στην περιοχή των Αφιδνών, πριν τα διόδια στον παράδρομο της Εθνικής Οδού. Έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις και περιμένουν και τα ένα αέρια μέσα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Come on.

0: Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χόρεψετε, χόρεψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση Ιν Κόνσερτ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: χρονικά θα είναι αυτό η συναυλία. Θα είναι και οι χαρές μας οι καλοκαιρινές. Θα θέλαμε να μην είναι μόνο οι συναυλίες, πλην όμως έτσι πως έρχονται τα πράγματα και με την κλιματική αλλαγή και με τα πολύ ζόρικα καλοκαίρια τα τελευταία όπως τα βιώνουμε, οι συναυλίες μάλλον είναι το ωραιότερο κομμάτι τους. Με αυτές θα επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο. Στο dies.gr θα βρείτε αναλυτικά τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου και είναι και πάρα πολλές. Δίες τώρα στα ραδιόφωνα. Χθες ήταν πάρα πολύ μεγάλο το σοκ μας από την είδηση για την απώλεια του Αλέξη Σταμάτη, του συγγραφέα. Δύσκολα και μεταξύ μας μπορούσαμε να πούμε κάτι παραπάνω για όλο αυτό που από ό,τι καταλαβαίνω σόκαρε τους πάντες, δηλαδή κανένας δεν γνώριζε κάτι ή περίμενε κάτι. Θέλω να τον χαιρετήσουμε σήμερα. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε είναι διαβάζοντας το έργο που μας άφησε και μας άφησε πάρα πολύ υλικό. Το τελευταίο του λοιπόν βιβλίο που κυκλοφόρησε από το Μετέχμιο θα δώσουμε σε τρεις από εσάς να διαβάσετε αυτό το καλοκαίρι. Το παιδί και ο άγγελος, έτσι τιτλοφορείται. Οπότε αν το θέλετε, δίεση το ονοματεπώνυμό σας και βιβλίο στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Να το τραγούδι μας. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, δεν έχουμε νέα προς ώρας για την φωτιά στις Αφίδνες. Αν κάτι υπάρξει θα μας το μεταφέρει η Μαρία Κοσμοπούλου στις ειδήσεις στις 3. Έχουμε όμως 3 μποτιλιαρισματάκια μικρά. Να το πω όπως τα λένε οι μάγειρες συνήθως. 3 μικρά μποτιλιαρισματάκια στον Κηφισό. Βεβαίως δεν θυμίσει τίποτα ο Κηφισός στην εικόνα που μας έδινε μέχρι πριν από μισό μήνα. Αλλά κάτι γίνεται. Έχουμε λοιπόν το πρώτο εκεί λίγο πριν και μετά την Πέτρου Ράλη, ανωδικά. Το δεύτερο στα Πατήσια προς την Αχαρνών, μικρό και αυτό. Και το τρίτο καθοδικά το γνωστό της Μεταμόρφωσης, που μάλλον και το 15 Αύγουστο εδώ θα είναι. Βεβαίως δεν θυμίζει αυτό, να επαναλάβω, τον Κηφισό που ζήσαμε μες στο χειμώνα, 1,5-2 ώρες. Ακούς αυτό, θυμάσαι αυτό μάλλον, και ακούς τώρα το Ραφίνα Άνδρος σε 1 ώρα και λες τι λέμε τώρα, και 28 ευρώ αυτό από τη Σίτζετς. Επίσης Ραφίνα Τίνος, 2 ώρες, 28 ευρώ από τη Σίτζετς. Μύκονος, Πάρος και Νάξος πάρα πολύ γρήγορα, και να ξέρετε ότι το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής.
1: Κινήθνητη Δημήτρης Μιστακίδης, είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Διέση 101,3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς. Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
14: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
19: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τα διόδια Αθηνών. Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα. Διακόπη της κυκλοφορίας στον παράδρομο από Άγιο Στέφανο έως Καπανδρίτη. Σε κατάσταση συναγερμού όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνική βοτανικούς δρυμούς, περιπολίες σε Ημιτό, Πεντέλη και Πάρνηθα. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η ΕΜΗ λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά για τη διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομυρίδους, Κυλίτση και Πυθαγόρα. Αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια σε ηλεκτρικό και τραμ. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Σοκράτης Φάμελος. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

βαδίζομαι μέσα σε αυτό το πλήσο. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: μέσα του.
1: Sure.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Καυκίνη τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξ...

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

Μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών εισμονημένων και της Ελένης το πουκάμισο.

ο φόβος του Χριστού. Στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα ξέρεις φέρνει αλλεργία.

0: Γιουτάκι. Ποια ψήξη? Πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.